0: Βάγια Μωάμαρα, είναι Σάμπα Κατρέ. Σάμπα Κατρέ. Όχι, μωρέ, μα τεωράς, με καλά. Σε κάνει αλλάξη και ρίτε που κάνει πάρα σας ροή της πίερα με τσιμπούκα μια είναι μαγα τίγκ περιτά.
1: Κράνει ράδιο μάν καν καλινία.
0: Ακάτσα μια ράδιο μάν, άρλο που σαπάν τέβα, ξα σαλάμα τσένιον πακ πεπινάου. Χαν τρούγμα, σα σαπάν τάκνα, ξα σαπάν ξεβιάναν. Αν τα γεμί καλές, ξα σαπάν ατρόνι ρου φίλ φρνέντες βάνιο, καμ σωρίς γερνάει σε straight to the point. Σάβα Κατρί, αν καλυμότητα τα κάνει με τώρα, ντάει καν Τζος, praise the Lord, hallelujah. Σάβα Κατρί, Σάβα Κατρί, Σάβα Κατρί, Σάβα Κατρί, Σάβα Κατρί, Σάβα Κατρί, Σίγη Λεξάμπα, Σίγη Λεξάμπα.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.